ώστε μη με ρίμπλε ο Μισταβ. Στέλνω ένα πόρμα νημείο για την βεστιμπλή φίλμα, αλλά είμαι φαν. Σαν η Morning Sunrise, Morning Through the Union. Είπε στον Καμιέτ Λογσάζι, song title, call him yet, me still like yet. You are him, you like him, vote na request long end.